0: Εξ αιάνιους δέοι, εξ εκεί τόλι του πεκάτα μούντι, μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σου δίνιους, τίντρε σου τέκ του μεού, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα.
0: Κόρπους της Αγγουής Κρίστη, κουστόδιαν με, ειν βίτα μετέρναμ.